Sara Larsson, Puss Puss, Robin, εκεί είναι σαν να έστελα Midnight Sun, Girl Strip, de la Coa. Πρέπει να στάγει το γαουερό πατέρα που εμάντε στα κενεύες Disconnect. Πρέπει να κάσω πατέ μάτι βάγει. Γαουερό, μας κάκεν καντουά, σύκλικοά. Bueno, bai, nola rañagak protagonizatu duen videoclip arekin agertu dira orain, kantu hau berritzera.